0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

άμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σε διανύθηκα.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Θοδωρής Κοτονιάς, με βάρκα την καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8 και θα το βρείτε στο 8shop.gr.
1: Στο νησιό μου γυροβολό που με έχουν παγιδέψει, στα όνειρά μου ακρόβατο, και ποιος να με πιστέψει.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Στην αρχή των τραγουδιών. Τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Τραγουδούν Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης. Ένα μοναδικό συλλεκτικό βινήλιο με επιλεγμένες στιγμές από την πορεία του Νίκου Ξηδάκη. Κυκλοφορεί από το 8ο.

της αγάπης σου τον παγωμένο δρόμο. Εστραπεύτω και χάνω ό,τι έχω, γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο, και αυτό το λίγο που μου δίνεις δεν αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια, ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απαντήσεις. Θυμάμαι μου πες μέσα σ' όλη μας την κρίνια, αν μοιάσω λίγο με τον ήλιο θα γυρίσεις.

φίλος μου είχε γίνει πια ο ήλιος. Τον καλοπιάνω να μου δώσει λίγη λάμψη. Μ' αν πλησιάσω πιο κοντά του θα με κάψει. Κι αν μ' άδεια χέρια φύγω εσένα θα πειράξει. Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας. Για τις αγάπες σου τα νόητα τερτύπια. Κι έχω με σένα με την ίδια απορία. Πόσο αξίζει η ατόφια μας

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

pistol roll with a shower cap.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

γιατί δεν ήξερες τι θες πραγματικά. Κι αν για τους φίλους μου δεν ήσουν κάτι τρομερό, για μένα ήσουν μαγική με τον τρόπο σου αυτό. Λέγοντας δεν ξέρω σ' όλα τα αρσενικά που μυριζόντουσαν τι θες πραγματικά. Και παρόλο που ήσουν αγιαλό για έναν άλλον εραστή, για έναν άλλον να σου κόπει η λαλιά. Και παρόλο που είχες κατά νου ένα θηρίο δαμαστή, όριμά μου έπεσες σαν μήλο απ' τη μηλιά.

χρειαζότανε να τα θες όλα μέχρι το πρωί, για να σε κατευτώ, για να σε ερωτευτώ. Δεν χρειαζόντουσαν τόσα φώτα σβηστά. Αν είναι έρωτας, έχει μάτια κλειστά.

0: Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν θα μου μάθει να στείλει ένα μισόγυμνο κορμί που συνεχίζει για χρόνια το ίδιο παιχνίδι στο ίδιο κρεβάτι. Αυτό πραγματικά ούτε που θέλω να το ξέρω. Όταν σε πρωτοείδα σκέφτηκα, είναι όπως τη θέλω. Όταν οι φίλοι μου σε βρήκαν συμπαθητική, εγώ από μέσα μου είπα σκοτώνει.
1: Ένα φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν το κουρσάρο με φωτιές.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker. Me

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

Χαρτιά παλιά σαν κατεμένα, στα πέλαγα του χρόνου μου τα νυχτά, τα όνειρά μου σκουριασμένα.

φυλακή. Φτηνά ποτά κακού ξενύχτη και τα χαρτιά μου μια πληγή.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

Γεια σας, παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί! Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8 Kids!

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέ.
0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε 8ο Radio και είναι εκπομπή Αυτοπροσώπως με τον Νίκο Θρασιβούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο και τα τραγούδια του. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον ένα και μοναδικό Βασίλη Σκουλά. Στον ήχο απέναντί μου είναι ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας, θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Καλώς όρισες, δάσκαλε Βασίλη, καλώς όρισες. Λοιπόν, εδώ ο λόγος που είσαι στην εκπομπή μας, μάλλον δεν χρειαζόταν κανένας ιδιαίτερος λόγος, αλλά πήραμε αφορμή από το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 8ο του Κώστα Μπαλαχούτη, που είναι μέτρα στις βιογραφίες. Είναι η βιογραφία σου, Βασίλης Σκουλάς, και υπότιτλος «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς». Είναι μια βιογραφία που κυκλοφορεί από το 8ο και θα μιλήσουμε για αυτή, αλλά θα μιλήσουμε και, και για μερικές στιγμές της ζωής σου μέσα σε μια ωραία εκπομπή. Δεν προλαβαίνει να κλείσει όλη η ζωή του Βασίλη Σκουλά, χρειάζονται πολλές εκπομπές. Λοιπόν, καταρχάς καλώς όρισες και πάλι. Και το βιβλίο ξεκινάει και λέει, Βασίλη μου, ότι αν δεν γινόμουν τραγουδιστής και λιράρης, θα γινόμουν φωσκός. Πώς έτσι?
1: Σίγουρα αυτό θα προέκυπτε, διότι η καταγωγή μου, ο χώρος, το χωριό μου είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 80%, είναι κτηνοτροφικό. Και έχω τις, από παιδί, ας πούμε, οι γονέοι μου, τα αδέρφια μου, η οικογένεια όλη ασχολιόταν με την κτηνοτροφία. Και αναγκαστικά, αν δεν τύχαινε να μπω σε αυτή τη διαδικασία, την καλλιτεχνική, τη διαδρομή αυτή που έχω μέχρι σήμερα, σίγουρα θα με παρέσυνε και θα παρέμενα στο χωριό, στο βουνό, να κάνω και εγώ το φωσκό.
0: Οι γονείς δεν είχαν καμιά καλλιτεχνική φλέβα, ήταν, όπως είπαμε, κτηνοτρόφοι. Η λίρα πώς έφτασε στα χέρια σου?
1: Υπήρχε καλλιτεχνική φλέβα.
0: Α, υπήρχε.
1: Τον υπήρχε παππού. Γιατί η κληρονομιά από τον προπάπου μου, ο παππούς μου, ο αδερφός του παππού μου, που αυτούς δεν τους έφτασα εγώ. Και η γενιά ντός, αλλά και η μετέπειτα γενιά που είχαν γαλουχηθεί και είχαν λειτουργήσει μαζί τους και είχαν χαρές και λύπες περάσει μαζί, μεταφέροντας τις μελωδίες αυτές που εκφράζαν και καταθέταν σε μικρές και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις, τις μεταφέρανε οι νεότεροι σε εμάς στα παιδιά και από τα παιδιά σε εμάς πιο μεγάλους, ξέρω εγώ. Και έτσι υπήρχε δηλαδή το γονίδιο, υπήρχε το μερακλίκι, υπήρχε, γιατί δεν είναι μόνο να παίζεις λίρα για να είσαι, να έχεις ταλέντο και να έχεις αυτό, είσαι και στο μερακλίκι είναι να τραγουδάς και ωραία, να δημιουργείς στίχους, δίστιχα και ξέρω εγώ, και παράλληλα και ο χορός. Ο χορός είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχεις μια ρυθμική αγωγή, έχεις να βλέπεις τη γλώσσα του σώματος και παίζεις με ρυθμό, με αρμονικότητες και ξέρω εγώ. Είναι ο ψυχισμός που βγαίνει μέσα από το σώμα και αυτό σε επηρεάζει θες δε θες.
0: Άρα όλα αυτά υπήρχαν στο Βασίλη Σκουλά
1: και μετέπειτα ο πατέρας μου, βέβαια, ο οποίος παίρνοντας σύνταξη από, γιατί έκανε και το καφενείο, έκανε και τον Κασάπη, έκανε και τον Γεωργό, τον Χτινοτρόφο, τον Γκουρέα, για να θρέψει την πολυμελής οικογένεια που είχε.
0: Πώς ήσασταν?
1: 9 παιδιά.
0: 9 παιδιά.
1: Βέβαια, και δύσκολες εποχές, οι καταστάσεις με τα κατοχικά, ήταν, όπως γράφω και στο βιβλίο, αναφέρω πολλά πράγματα. Καταστροφή το χωριό, το κάψανε οι Γερμανοί ολοσχερός, όπως οι Τούρκοι δύο φορές. Και η αναστήλωσή του ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν η στέγαση, ήταν και η στέρηση τροφής, που ήταν πάρα πολλές δύσκολες οι καταστάσεις και οι περιόδοι αυτή. Αλλά είχαν μια τάση έτσι, είχαν μια αισιοδοξία, είχαν μια δύναμη μέσα τους που ξαναδημιουργήσανε με το θέλεις και με την πείσμα και με την, το να ξαναστηλώσουν πάλι ξανά από την αρχή το χωριό. Επομένως ο πατέρας μου, λοιπόν, δεν του δόθηκε ευκαιρία να βγάλει το ταλέντο του.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην ελληνική ηλικία.
0: Πού να του δόθηκε ευκαιρία?
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: το έβγαλε μεγάλος, πολύ μεγάλος, στα 68 του χρόνια. Το ερχόμενο στο Ηράκλειο, εγώ είχα πολιτεί από το στρατό, τον είχα πάρει στο Ηράκλειο. γιατί η συγχωρημένη μάνα μου και αυτή ήταν άρρωστη, κάθε χειμώνα έπρεπε να μπαίνει σε κλινική. Και το περιβάλλον του Ηρακλείου, της πόλης, δεν τον ενέπνεε τον άνθρωπο ο οποίος έχει γαλουχηθεί στο χωριό μέσα, στο καφενείο, στην Ήπεθρο, και με το περιβάλλον του και με όλα αυτά, με τη φύση. Και ήταν κάτι ξενικό για αυτόν. Και έμενε περισσότερες ώρες στο σπίτι. Και έπιανε και ζωγράφιζε, που δεν είχε πιάσει στυλό στα χέρια του ποτέ του αυτός. Όπου να βρει κανένα παχιό τσιγάρα, ναι, να ζωγραφίσει κάτι, να κάνει κάτι. Και από εκεί του ξεπήδησε, μπήκε το ερέθισμα και του βγήκε αυτό το μεγάλο ταλέντο που είχε. Και έγινε λαϊκός ζωγράφος και ξυλογλύπτης παράλληλα. Μέχρι τα 95 του ξυλογλυπτούσε και ζωγράφιζε. Μάλιστα του είχαν κάνει το 73. Ο Φρέντι Γερμανός δύο φορές παρουσιάσει την εκπομπή του. Και τον παρουσιάζανε σαν νεότερο Θεόφιλο της Κρήτης.
0: Λοιπόν, Βασίλη, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε από εδώ που σταματάμε. Να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Είναι τα Άγρια Πουλιά. Αυτό το τραγούδι εμένα με συγκλονίζει. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κώστα Φασουλά στίχη και Γιάννη Νικολάου.
0: Και Γιάννης Νικολάου. Και μουσική. Μοναδική ερμηνεία από τη δική σου ερμηνεία. Ένα υπέροχο τραγούδι. Και θα σταθώ όχι μόνο στη μουσική που έχει κάνει ο Γιάννης Νικολάου, αλλά στον υπέροχο στίχο του Κώστα Φασουλά. Και συνεχίζουμε.

0: Είχαμε μείνει λοιπόν στον μπαμπά που ζωγράφιζε και ξυλογλυπτούσε. Έχεις έργα του Βασίλη εσύ?
1: Ναι, καταρχήν έχει παραχωρήσει στο Δήμο Ρωγίων, στο χωριό, ένα μουσείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Μάλιστα. Από τώρα, από το 80 και μετά, και έχει χαρίσει και στα παιδιά, στο κάθε παιδί, πάρα πολλά έργα. Μάλιστα. Έχει αφήσει και έχει τα καλύτερα του έργα και τα περισσότερα τα έχουν πάρει ξένοι.
0: Μάλιστα.
1: Κινέζοι, Άπωνες, Αμερικάνοι, Καναδοί.
0: Πάντως αυτό το χωριό σας, τι το μαγικό έχει? Δηλαδή, έτσι όπως ακούγεται στα αυτιά τα δικά μου και νομίζω και σε πολλών άλλων, είναι ένας λόγος να επισκεφτείς την Κρήτη, το να πας στα Ανόγια, διότι δεν είναι μόνο η δική σας έτσι οικογένεια εκεί, η οικογένεια του Ξυλούρη. Πρόσφατα είδα και την παράσταση που παίζεται με τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Υπάρχει και εκεί το σπίτι του. Γενικά δηλαδή μια το σπίτι του που είναι σαν μουσείο. Υπάρχει γενικά μια, πώς να πω, άνθηση των τεχνών στα Ανόγια. Παρότι ήταν ένα κτηνοτροφικό χωριό.
1: Ναι, όντως εκεί που γεννήθηκε ο Ξυλούρης, ο Νίκος, εκεί ακριβώς απέναντι και γεννήθηκα και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Στην ίδια πλατεία.
0: Στην ίδια πλατεία
1: σε διαφορά 30 μέτρα. Μάλιστα. Απόσταση ο ένας τον άλλο. Καταρχήν είμαστε και δεύτερα ξαδέρφια.
0: Φυσικά.
1: Γιατί οι παππούδοι μας, του παππού μου που σε ανέφερα προηγουμένως που έπαιζε λίρα, της μητέρας του, ο πατέρας, ο παππούς του έπαιζε και αυτός λίρα. Ήταν αδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Το γονίδιο πέρασε από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει μια ρίζα βαθιά που, από τον προπάπου μας. Και έρχεται μέχρι σήμερα στα νεότερα γενιά.
0: Μάλιστα, ξέχασα ξεκινώντας την κουβέντα μας σήμερα, ξεκινώντας την εκπομπή, να σου πω και χρόνια πολλά. Γιατί πριν από λίγες μέρες ήταν και τα γενέθλιά σου.
1: Ναι, ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Να είμαστε καλά.
0: Πάντα, πάντα να είσαι καλά. Αυτό που έτσι ήθελα και για να κλείσουμε το οικογενειακό περιβάλλον είναι πώς σκεφτόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε στην Ήπεθρο. Γιατί και εμένα ο παππούς μου είχε 12 αδέρφια. Σε καιρούς δύσκολους αυτοί οι άνθρωποι είχαν άγνοια κινδύνου να φέρουν στον κόσμο 9 παιδιά οι γονείς σου. Δηλαδή μέσα στον πόλεμο, μέσα στον εμφύλιο.
1: Αυτή... Πράγματι και εγώ πολλές φορές απορώ και σκεφτόμαστε και συζητάμε με φίλους, έτσι όπως και τώρα. Ναι, εκείνες τις εποχές ήταν η λιγότερη φαμίλια, ήταν 7 παιδιά, 6 παιδιά. Έτσι και βολευόταν όλοι και έβλεπες και υπήρχε μια αρμονία, υπήρχε μια αγάπη, υπήρχε μια...
0: Βεβαίως. Και μεγαλώνανε και μια χαρά τα παιδιά. Δηλαδή δεν...
1: Και είχαν και σπουδάσει πολλά. Βεβαίως. Παιδιά τα οποία γενικά μεγάλοι επιστήμονες, αυτοδημιουργηθήκανε. Ήτανε κάτι που δεν είναι. Σήμερα δυσκολεύονται με το ψιλοπίδημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκοντάφτομαι.
0: Μα αυτοί βλέπεις ότι όλες οι οικογένειες ένα παιδί έχουν. Δεν είναι πλέον. Γι' αυτό υπάρχει και υπογεννητικότητα.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν τους κακίζουμε όμως. Γιατί και εγώ ένα παιδί έχω. Όταν είναι τέτοιες δύσκολες συνθήκες σήμερα.
1: Αλλάξανε τα δεδομένα, αλλάξανε οι εποχές, αλλάξανε τα πράγματα. Οι ρυθμοί της ζωής, οι ανάγκες της ζωής. Δεν ήταν όπως τότε. Εντάξει. Υπήρχε τότε μια περιέλευση ατμόσφαιρα που ο καθένας έβλεπε τον άλλο και δεν ζήλευε τον άλλο, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα τα αυτά. Φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι κάθε σπίτι αντίζει για αυτοκίνητο, είχαμε τα καλή, υπήρχαν τα μέσα τα αυτά. Φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι κάθε σπίτι αντίζει για αυτοκίνητο, είχαμε τα γαϊδούρια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι να ζήλευε.

0: των αγαθών. Μάλιστα.
1: Τώρα υπάρχει πληθώρα στομαχική τροφή, αλλά δεν υπάρχει ψυχική τροφή.
0: Ψυχική τροφή και πνευματική διάθεση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο βιβλίο να συζητήσουμε και για το βιβλίο αυτό. Αφού ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους εδώ, στο 8ο ο Νίκος Αναγνωστάκης, το 8ο, τη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος και περιέχεται στο δίσκο Τα Απρόοπτα νούμερο 2. Ράγισα, πάλι Ράγισα.

0: Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο, το οποίο έχει αυτό τον, πώς να πω, πολύ όμορφο τίτλο, «Στο μετερίζει της ανθρωπιάς». Γιατί διάλεξες, Βασίλη, να βάλεις αυτό τον τίτλο στο βιβλίο σου?
1: Γιατί διάλεξα αυτό τον τίτλο? Είναι, για μένα, είναι στάση ζωής. Το 87 ηχογράφησε ένα δίσκο ο οποίος με ρωτήσαν το πρώτο τραγούδι, δύο δίστιχα, τα οποία βέβαια γεννήκαν και στην Κρήτη σου ξέ και μέχρι σήμερα. Κουβέντιασα πάρα πολύ με τον εαυτό μου, αλλά και με τον συνεργάτη, τον

0: πτυχουργό, ο οποίος έχει τη μαντινάδα αυτού του τίτλου, που λέει «Η πρώτη μαντινάδα είναι χέρια που δεν αρπάξανε, ξένο ψωμί να φάνε, αυτά κρατούνε την τιμή
1: όσο βαριά,
0: όσο
1: και,
0: βαριά και να είναι. Και στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, έκια θα στέκω εκεί, θα στέκω να παντού κι ας είμαι ο τελευταίος». Αυτό κουβέντιασα πάρα πολύ με τον εαυτό μου, διότι καταγράφοντάς το.
1: Αυτό είναι
0: μείνει...
1: δικό σου ή του Μιχάλη
0: Σταυρακάκη? Όχι, η μελωδία είναι δική μου.
1: Μα, μάλιστα.
0: Η πρώτη είναι «Το χέρια που δεν αρπάξε» είναι του Μιχάλη Σταυρακάκη, είναι ιδιώτη. Η δεύτερη, «Στο μετερίδι της ανθρωπιάς», είναι του Γιώργη Καράτζη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κουβέντιασα πάρα πολύ με τον εαυτό μου και με τον Γιώργη τον Καράτζη, να τα ηχογραφήσω και να τα καταθέσω. Και λέω, είμαι σε θέση να μην πέσω σε πειρασμό, να τα στηρίξω αυτά. Κάποια στιγμή να μου πούνε, μπρέσει, άλλα μας έλεγες, άλλα πράττεις, άλλα κάνεις, αθετείς πράγματα, ξέρω εγώ.
1: Τα τηρήσεις.
0: Ακριβώς. Δεν παρέκλεινα μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, το παραμικρό. Επομένως, σε αυτό το τομέα είμαι πολύ περήφανος.
1: Μέσα σε αυτό το βιβλίο, τι αναφέρεται, είναι όλη σου η διαδρομή από παιδάκι μέχρι
0: από
1: σήμερα?
0: Παιδί, από οικογενειακές ιστορίες των προγόνων και γενικά του περιβάλλοντος μου, του χώρου και του χωριού, και συνεργασίες και διάφορες πτυχές, οι οποίες για πολλούς της ηλικίας μου, αλλά και μεγαλύτερους, θα ξυπνούν οι μνήμες αναφέροντας ορισμένα πράγματα. Αλλά οι νεότεροι θα μαθαίνουν από εκεί ορισμένα πράγματα, τα οποία η εξέλιξη των πραγμάτων, πώς έφτασαμε σήμερα.
1: Είναι αυτό που λέμε, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
0: Ακριβώς. Αλλά αυτό που με διέφερε ήταν να καταθέσω πραγματικά τα πράγματα ως έχουν με την πραγματικότητά τους, χωρίς να παρεκκλίνουν το παραμικρό. Ούτε να προσθέσω κάτι για να στολίσω ή για να διαμορφώσω κάποιες καταστάσεις, να αεροποιήσω και να αυτό, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, εξωτερικά που πήγαινε, ξέρω εγώ. Μ' άρεσε να αφαιρώ και να αφήνω μόνο την ουσία και των πραγμάτων.
1: Αυτό είναι και το ιδεώδες, γιατί και ο Θεός μας έχει δώσει το μυαλό μας να είναι φίλτρο, να μεταδίδει τα καλά και τα κακά, να τα κρατάει και να τα
0: πετάει.
1: Και μέσα από αυτό το βιβλίο κανείς μπορεί να δει την εμπειρία ενός ανθρώπου. Και λέω αυτό, Βασίλη, γιατί είχε τη μεγάλη τύχη να σε αγαπήσει όλος ο ελληνισμός, από τη Γάβδο μέχρι τον Εύρο, μέχρι την Κύπρο, αλλά και ο ελληνισμός στο εξωτερικό. Και είναι μεγάλο, πώς να το πω έτσι, προσόν για έναν άνθρωπο σε μια όριμη ηλικία που βρίσκεσαι εσύ σήμερα, να ξέρεις ότι σε αγαπούν οι πάντες.
0: Πράγματι αυτό με κρατάει σε μια έτσι φρεσκάδα πάντα. Η αγάπη και η στήριξη του κόσμου δεν ένιωσα από μικρό παιδί, από 14 χρονών που μπήκα, από 12 μάλλον, αλλά από 14 πολύ ενεργά. Δεν εστερήθηκα την παρουσία του κόσμου, αλλά και τη θέρμη και την αγάπη που μου δείχνει συνέχεια. Μέχρι σήμερα δεν εστερήθηκα την παραμικρή, έτσι να πω, κάτσε, κάτι κάνω λάθος και δεν πάμε καλά. Όπως ανέφερες, εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος.
1: Βέβαια. Θα πούμε λίγο και για τα εκτός Ελλάδος, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προς το παρόν θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εγώ προσωπικά το λέω, δεν το ήξερα το τραγούδι αυτό, δεν το είχα ξανακούσει, κακώς βέβαια, κάκιστα, αλλά το άκουσα στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στο Σταυρό του Νότου, και με συγκλώνησε, και μιλώ για τα άσπρα μου μαλλιά. Είναι ένα τραγούδι με συγκλονιστικό στίχο.
0: Μου ταιριάζει κιόλας, γιατί
1: σε όλους μας. Και θέλω τώρα που θα το ακούσουμε το κομμάτι αυτό να προσέξουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν το στίχο πρώτα, και βεβαίως την ερμηνεία αυτού του στίχου έτσι όπως την παρουσιάζει στο τραγούδι αυτό.

0: Βασίλη, η σημερινή μας κουβέντα γίνεται, πώς να πω, χωρίς ατζέντα, γιατί από το ένα κομμάτι μπορεί να πηδήξουμε στο άλλο, να θίξουμε ένα άλλο, και γιατί μου έρχονται έτσι ερωτήσεις στο μυαλό που έχουν να κάνουν με τη ζωή κυρίως και όχι με το έργο. Στο έργο το ξέρει όλος ο κόσμος, το έχει αγαπήσει. Διάβασα στο βιβλίο «Οι γονείς σου κλεφτήκανε». Και δεν ξέρεις γιατί γελώ και γελάς και εσύ. Κλέφτηκαν και του Ξυλούρη, και ο Ξυλούρης με την Ουρανία κλέφτηκαν, αλλά και οι δικοί μου οι γονείς κλέφτηκαν. Και ρωτώ, ήταν επιδημία εκείνη την εποχή να κλέβονται, ή ήταν πολύ μικρά σε ηλικία τα κορίτσια και οι γονείς φοβόντουσαν?
1: Παίζανε κάποιοι παράγοντες ρόλο, ίσως η οικογένεια να μην ήταν να ήταν έτοιμη οικονομικά να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το τελετουργικό.
0: Αλλά τα παιδιά δεν είχαν μυαλό,
1: τα παιδιά, τα παιδιά δεν έχουν την οριμότητα ή την τέτοια να σκεφτούν πιο να τα βάλουν κάτω, πούμε, και οι οικονομικοί παράγοντες που τα παίξουν ρόλο.
0: Μιλούσε ο έρωτας και μόνο, τίποτα.
1: Έτσι, ή υπήρχαν άλλοι λόγοι, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, διαφορετική.
0: Ο μπαμπάς σου είχε το παρατσούκλι γριλιός,
1: ναι,
0: σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δικό σου ποιο είναι?
1: Και όλοι έχουμε παρατσούκλι.
0: Το δικό σου
1: Καλαθάς.
0: Καλαθάς. Ναι. Γιατί αυτό που προέρχεται?
1: Αυτό που προέρχεται.
0: Έπλεκες καλάθια? Ναι.
1: Όχι, προέρχεται από το καφενείο που είχε ο πατέρας μου, γιατί ήταν σαχάνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ερχόταν από τα κάτω χωριά του Μελοποτάμου. Το χωριό μας είναι ορεινό πάνω, είναι μέσα στα 800 μέτρα υψόμετρο. Και διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα παράγει το χωριό, τα φέρνουν από κάτω με τα γαϊδούρια.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ερχόταν στο καφενείο μας και ποστιάζανε εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν σαν το χάνι που λένε.
0: Και τα πουλούσανε.
1: Και τα πουλούσανε. Ο πατέρας μου λοιπόν, για να τους βοηθήσει να ξεμπερδεύουν, να φεύγουν οι άνθρωποι, να μην κάθονται όλη μέρα, είχαν το μικρό καλαθάκι, το αδιανό, και το καμπανό. Και μου λέγει, πάρε παιδί μου το καλαθάκι, το να έρθω τους ανθρώπους, ας πούμε, τους γυρίζει στις γειτονιές, για να πουλήσουν την παραμάθεια να φύγουν, να μην κάθονται εδώ πέρα. Μου δίνει το καλαθάκι το αδιανό, είχε τους πήγαινε ακόμα στις γειτονίες, στις νοικοκυρές, να ψωνίσουν, το ζυγιάζανε και μετά πάλι μου το ξαναδίνουν και γυρίζαμε τα σπίτια ένα-ένα και πίσω στο καφενείο. Ένας λοιπόν ανάπηρος πολέμου, κάθε φορά που περνούσε από την αυλή και καθόταν έξω, με έλεγε, καλό στο καλαθάκι, καλό στο καλαθάκι, καλό. Αυτό είναι.
0: Η αλήθεια είναι,
1: ναι, ναι,
0: ότι αυτό συνέβαινε παντού. Δεν,
1: δεν υπάρχει στα λόγια να πας να με ρωτήσεις, θέλω το Βασίλη το σκουλά. Ποιος μου είναι πιο Βασίλη?
0: Το καλαθάκι.
1: Εάν δεν πεις γεράδης ή τραγουδιστής,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Αν δεν πεις αυτό και πεις τον καλαθά, επί τόπου.
0: Ναι. Ναι. Το ίδιο συνέβαινε, ναι, και στο νησί το δικό,
1: ναι,
0: μου, στη Σάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδόν το 90% των κατοικών τους ξέραμε με τα παρατσούκλια.
1: Ναι, ναι,
0: όλοι είχαμε παρατσούκλια.
1: Όλοι είχαμε. Και εμείς, ναι, δεν βρίσκεις.
0: Όλοι είχαμε παρατσούκλια. Λοιπόν,
1: εκτός αν έχεις ιδιαίτερο όνομα που να μην υπάρχει στο χωριό. Δηλαδή ο δεύτερος μου γιος που τον λέμε Ρίκο. Δεν υπάρχει άλλος Ρίκος στα Νόγια. Και δεν του βγάλουμε καν παρατσούκλι. Οπότε δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, στα Ανόγια χιονίζει το χειμώνα?
1: Τώρα 3 χρόνια δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν έχουμε. Και το έχουμε ανάγκη, διότι ο υπόγειος, ο υδροφόρος, ο ορίζοντας, είναι δύσκολα τα πράγματα που θα...
0: Βασίλη, πηγαίνεις στο χωριό?
1: Εκεί μένω. Μένω έξω από το χωριό.
0: Έξω από το χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή η μόνιμη σου κατοικία είναι εκεί?
1: Ηράκλειο, αλλά περισσότερο μένω Ανόγια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πάνω, έξω από το χωριό, στα 900 μέτρα υψόμετρο, έχω μια, δημιουργήσει μια οικογενειακή επιχείρηση εκεί πέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Την οποία επισκέπτονται από όλα τα μήκη και πλάτη.
0: Τι είναι?
1: Είναι ένα μικρό ξενοδοχείο, 13 δωμάτια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι μια μεγάλη αίθουσα ταβέρνα και ένα μικρό καφενείο, μια
0: πάρα
1: εκκλησία. Ένα υπέροχο χώρο.
0: Παίζει.
1: Που... Ναι, παίζω τώρα τις Κυριακές, κάθε Κυριακή το χειμώνα. Στις γιορτές, αλλά απογευματινό, όχι βράδυ.
0: Ναι. Είναι ωραίο αυτό το ματινέ, ναι, γιατί το καθιερώνουν τώρα και στο θέατρο εδώ στην Αθήνα. Παραστάσεις της Κυριακής γίνονται μεσημέρι, 3-4
1: ναι,
0: το μεσημέρι.
1: Εγώ το έχω καθιερώσει τώρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ και ανθρώπινο. Είναι γιατί ξεκινάς να αρχίσεις με την οικογένειά σου, με τα παιδιά να πας μια βόλτα στον ορεινό όγκο. Είτε χιόνι έχει είτε δεν έχει, και καθίζεις 2-3 ώρες, απολαμβάνεις τις γεύσεις εκεί πέρα, τις παραδοσιακές, και φεύγεις με την άνεσή σου και το διάβρο πας άνετα στη δουλειά σου.
0: Λοιπόν, ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε, «Ένα χαμόγελο μισό» είναι ο τίτλος του τραγουδιού, και φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε με περισσότερο Βασίλη Σκουλά.

0: γυρίζεις.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάντα στη συντροφιά μας είναι ο Βασίλης Σκουλάς και θέλω να πάμε να συζητήσουμε την συμμετοχή σου στην τηλεοπτική σειρά στο Σασμό, τη συμμετοχή σου εννοώ ερμηνευτικά, όπου εκεί ερμήνευσες ένα υπέροχο τραγούδι, εμβληματικό τραγούδι για τη σειρά, σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα.
2: Γιάννη Κότσιρα.
1: Δεν του το είχαμε του Γιάννη ότι γράφει τόσο πολύ.
2: Πραγματικά ήταν μια αποκάλυψη υπέροχο, τότε.
1: Ναι. Είχε κάνει ένα δίσκο πριν μερικά χρόνια που είχε εκεί κάποιους στίχους, αλλά αυτό ήταν, βρήκαμε κοίτασμα εδώ.
2: Δεν είναι μόνο ένα τραγούδι, τρία τραγούδια τραγούδισα εκεί. Το αντίθετο, το κερί αναμένο και άλλο ένα, το τελευταίο που έκλεινε
1: τη σειρά.
2: Και ήταν και φαντάζομαι πολύ ωραίο τραγούδι το τελευταίο.
1: Όλα τα τραγούδια ήταν ωραία, όχι μόνο αυτά τα οποία ερμήνευσες.
2: Αγαπηθήκανε πάρα πολύ.
1: Αγαπηθήκανε πολύ.
2: Και μέχρι σήμερα, ας πούμε, το εκφράζουν και εντός και εκτός. Όπου πάω δηλαδή. Εξωτερικό.
1: Αυτό το φαινόμενο που παρακολουθούμε στην Κρήτη να συμβαίνει και μάλιστα σχεδόν πρόσφατα είχαμε πάλι έτσι ένα πολύ άσχημο περιστατικό εκεί, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς οι άνθρωποι του πολιτισμού στην Κρήτη, αυτό το, εννοώ, το φαινόμενο της βεντέτας?
2: Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιασδήποτε κοινωνία.
1: Κυρίως όμως στην Κρήτη συμβαίνει.
2: Ναι, εντάξει, επειδή υπάρχει μια έτσι, περιόρυφη ατμόσφαιρα χρόνων τώρα, δεκαετιών πίσω, βεντέτα με χειροβγάρτες και ξέρεις κάτι τέτοια. Αλλά όλες οι κοινωνίες έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Βέβαια και στην Κρήτη υπάρχουν και εκεί τα πράγματα τα οποία όταν δεν ξεφύγουν από κάποιο έλεγχο που η κοινωνία ίδια διαφυλάσσει και προσπαθήσει να τα απουλώσει και να τα συμβιβάσει, σίγουρα θα στη στιγμή που θα δημιουργηθεί το κακό και μετά υπάρχει συνέχεια.
1: Πιστεύω ότι το κακό εκεί ξεκινάει και από το θέμα της οπλοκατοχής. Πολλοίς κόσμος έχουν όπλα και αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα ο πρόεδρος, ο Πάνος Σόμπολος, ο οποίος προλογίζει και το βιβλίο, μου έχει πει σε συνέντευξή του ότι αν κάποιος δεν είχε όπλο, θα είχαν αποφευθεί πάρα πολλά εγκλήματα.
2: Σίγουρα.
1: Και μου ανέφερε ένα περιστατικό κάπου στο παλιό Φάλιρο. Δύο οδηγοί μάλωσαν. Ο ένας είχε μαζί του όπλο, σκότωσε τον άλλον. Αν δεν είχε το όπλο, δεν θα
2: είχε. Αν δεν το είχε, σίγουρα. Αν δεν έχει όπλο μαζί σου, ίσως να μην υπάρχει, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα που θα θρυνήσει κάποιος, ας πούμε. Αλλά είναι μια. Δεν ξέρω, μια νοοτροπία είναι κάτι το οποίο είχε επισέλθει δάχε κάπως στις δεκαετίες να δημιουργήσουν την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή και μετά οπλοχρησία, την οποία ήταν τελείως άσκοπο.
1: Τελείως άσκοπο, να χάνω τη ζωή σας.
2: Δεν χρειαζόταν.
1: Καθόλου.
2: Διότι εξελισσόμαστε σε ένα... ο πολιτισμός το να δέχεσαι τόσα εκατομμύρια ξένους διαφόρων κουλτούρες, διαφόρες γλώσσες και να έχεις αυτή την νοοτροπία, νομίζω.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα εκλείψει. Θέλω να πω ότι να πεις ότι η συνεργασία σου ήταν πάρα πολλές όλη σου τη διαδρομή και με ποιον δεν συνεργάστηκες. Ξέρεις το έργο σου, το ξέρεις ολόκληρο ή θυμάμαι ρωτούσα τον Βασίλη Βασιλικό, ξέρεις τα βιβλία που έχεις γράψει όλα και μου λέει δεν θυμάμαι όλα τα βιβλία.
2: Να μην ειλικρινίζει, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές ξεχνώ και τραγούδια που έχω τραγουδήσει και τα ακούω καμιά φορά και λέω πότε, πού, πώς.
1: Μάλιστα.
2: Ειλικρινά.
1: Να πούμε βέβαια ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες και εγώ στάθηκα και σαν λάτρης του θεάτρου σε μια φωτογραφία που είσαι με το Μίμη το Φωτόπουλο. Και θέλω να συζητήσουμε για αυτό.
2: Ήταν στο πάρκ, στο θέατρο, στην Φόρα Αλεξάνδρας.
1: Στο καφενείο η Ελλάς.
2: Στο καφενείο η Ελλάς.
1: Ωραία.
2: Και δυστυχώς δεν είχα την τάση τότε που από τότε. Δεν σύλλεγα, δεν μάζευα υλικό, φωτογραφίες, διάφορα πράγματα δεν έχω. Όπως δεν έχω μια φωτογραφία με τον καπετάν Μιχάλη με τον Βόγλη. Που ενώ έχω και μια με τον Βόγλη έχω, δεν έχω άλλες φωτογραφίες με την Ελένη Καζαντζάκη στο Λυκαβητό που είχαμε κάνει δύο βράδια την πρεμιέρα κατάμεστος ο Λυκαβητός χωρίς μικρόφωνα. Και είχε έρθει και τις δύο βραδιές η Ελένη Καζαντζάκη και μας παζόταν στο καμαρίνι και να μην έχω μια φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
2: Και λοιπόν, το Ζορμπά την επόμενη χρονιά. Και άλλες φορές, ας πούμε. Αλλά με αυτή τη με το συγχωρεμένο το Φωτόπουλο ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής.
1: Θα πούμε περισσότερα. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το Ήλιος Θεός. Και επανερχόμαστε να ακούσουμε αυτή την ιστορία που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς συμμετείχε ο Βασίλης Σκουλάς στην παράσταση αυτή, την οποία θα μας πει. Το μεταξύ, Βασίλη, ομορφιές τρομερές. Οι δικές σου εννοώ, πρέπει να ήσουν καρδιοκατακτητής μέγας. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία με το Φωτόπουλο,
2: ούκλος. Ήταν ωραιότερη εμπειρία μου σε αυτή την περίοδο το καλοκαίρι αυτό του συνεργασίας.
1: Να ακούσουμε το τραγούδι «Ήλιος Θεός» και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Βασίλη, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής φτάσαμε. Είδες, δικαιώθηκε αυτό το οποίο είπα στην αρχή. Τι προλαβαίνει κανείς να πει από τη μεγάλη σου διαδρομή, από τη σπουδαία σου διαδρομή, μέσα σε μια ώρα, και να ακούσουμε και τραγούδια σου. Αλλά εδώ δεν μπορώ να μην σταθώ στη φωτογραφία αυτή με τον Μίμη Φωτόπουλο, αλλά και με τον Στάθη Ψάλτη. τον καλό μου και αγαπημένο μου φίλο.
1: Γυρίζει μνήμη πίσω. Λοιπόν, αυτές τις όμορφες στιγμές που πέρασα πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν μένω στον παράγοντα άνθρωπο.
0: Βέβαια. Μα ο παράγοντας άνθρωπος είναι που σε οδήγησε να συμμετάσχεις σε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος αυτός λέγεται Σμαρούλα Γιούλη.
1: Ακριβώς. Και έτσι συγκατοίκησα όλο το καλοκαίρι μαζί στο ίδιο καμαρί με το συγχωρεμένο τον Μίμη Φωτόπουλο.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό το μεγαλείο ψυχής ανθρώπου, αυτή την καλοσύνη, αυτό τον ογκόλιθο, τη σεμνότητα, τη δοτικότητα που είχε. Και έλεγε μπροστά σε αυτούς εμείς τι είμαστε. Ένα τίποτα. Με είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του. Μου ζήτησε τη φωτογραφία του πατέρα μου και τον έκανε προσωπογραφία με γραμματόσημα. Έκοβε τα γραμματόσημα και ζωγράφιζε.
0: Ο
1: εικαστικός ζωγράφος.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Και όταν πήγα σπίτι του είχε σαν το παράθυρο φωτογραφίες, ζωγραφίες να πούμε, με τα γραμματόσημα.
0: Μάλιστα.
1: Και έπαθα την πλάκα μου. Του έλεγα, κύριε Μίμη, γιατί δεν τα βγάνεις να τα κάνεις σε έκθεση και ξέρω εγώ.
0: Να το μάθει
1: ο κόσμος. Και μου λέει ο Βασίλη, εγώ παιδί μου, λέει, κάνω το κέφι μου, δεν με ενδιαφέρουν μου λέει αυτά τα πράγματα.
0: Όπως δεν ενδιαφέρει και σένα να μαζεύεις
1: πράγματα
0: για το αρχείο σου.
1: Ναι, δεν είχα την τάση αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν, εμένα με σημαδεύσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι,
0: δεν υπήρχε και η τεχνολογία τότε, διότι τώρα όποια παράσταση και να γίνει, μπορείς να δεις κάποια σκηνή. Και δεν ξέρω αν.
1: Ίσως να είναι πιο εύκολα τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: βέβαια,
1: δεν είχα και την τάση αυτή, ούτε φωτογραφίες να μαζεύω, ούτε έντυπα και ξέρω.
0: Μιλάμε πάντως για μια ιστορική παράσταση το καφενείο.
1: Ναι, ήταν. Είμαστε
0: 75 άτομα. Με το συγχωρεμένο το Χαρδαβέλα.
1: Ο Χαρδαβέλας είχε γράψει με το Σκούρτη.
0: Ναι, το Γιώργο του Σκούρτη.
1: Ναι. Και η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και ήμασταν τέσσερις. Ήμουν εγώ και ο Γιάννης ο Κούτρας. Τραγουδιστές, η Λιζέτα Νικολάου και η Αφροδίτη Μάνο.
0: Μάλιστα, η Μπουμπού.
1: Ναι, ήταν υπέροχη.
0: Βέβαια, να πούμε και τους ηθοποιούς.
1: Ήταν
0: ο Στάθης Ψάλτης,
1: η Βάσια Τριφύλη.
0: Ο Τίμος Περλέκας, ο Τίμος
1: πέθανε σε μπαγκάκι.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Ο Στογιαννίδης,
0: ο Παύλος Κοντογιαννίδης. Και κυρίως ο
1: πάρα πολύ.
0: Αυτό το σχόλιο που κάναμε τώρα σχετικά με το θάνατο του Τίμου Περλέγκα, είναι καλός μου φίλος ο γιος του.
1: Σοβαρά.
0: Ο Γιάννος Περλέγκας.
1: Ήταν.
0: Ο οποίος είναι τρομερός ηθοποιός.
1: Μάλιστα σε ένα προσωπικό δίσκο δικό μου. Απαγγέλει μέσα σε ένα τραγούδι.
0: Ο Τίμος.
1: Ναι.
0: Βγήκε να πάει να πάρει τσιγάρα, έκατσε ένα παγκάκι, έπαθε έμφραγμα και έψαχναν οι δικοί του να τον βρουν.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί. Λοιπόν.
1: Τώρα που το συζητάμε, σαν να κάνουμε ένα μικρό μνημόσυνο.
0: Ένα μικρό πνευματικό μνημόσυνο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει. Όπως και για το Λιβαδά και τη Σμαρούλα Γιούλη που σκηνοθέτησε την παράσταση.
1: Ναι. Ήταν ωραίες εμπειρίες για μένα. Παρόλο που είχα μια άλλη πρόταση που αναφέρω στο βιβλίο, κάτω στη Γλυφάδα, στα Διγινά.
0: Στα Διγινά.
1: Είχα μια δελεαστική πρόταση τότε.
0: Τι δελεαστική, πυθικότσης.
1: Ναι, πυθικότσης, γλυκερία, με οικονομικά 25-30.000 τη βραδιά.
0: Ενώ εδώ τι έπαιρνε, 2,5.
1: 2,5. 2,5 τη βραδιά. Αλλά τότε δεν είχα τις εμπειρίες που απέκτησα μετά. Και δεν είχα και τραγούδια έντεχνα που να δικαιολογήσω την παρουσία μου. Και το αναλύω εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Στο βιβλίο, το αναφέρω στο βιβλίο.
0: Αξίζει κανείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάρει στα χέρια του αυτό το βιβλίο. Τίτλος του, ξαναλέω, στο μετερίζει της ανθρωπιάς, είναι η βιογραφία του Βασίλη.
1: Είναι βαρύς τίτλος αυτός, όποιος
0: τίτλος. Το εξήγησες και στις παρουσιάσεις του βιβλίου που έγιναν. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8 και συγγραφέας του είναι ο Κώστας Μπαλαχούτης. Φτάσαμε στο τέλος, Βασίλη. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι που ο Κώστας Φασουλάς και ο Κώστας Λιβαδάς, καλοί σου φίλοι, έχουν
1: πάρα
0: γράψει.
1: Πάρα πολύ καλοί φίλοι μου και τόσοι άλλοι.
0: Μάλιστα, και τόσοι άλλοι. Καινούργια ξενιδιά.
1: Γι' αυτό λοιπόν και στα εύχομαι και στα νέα παιδιά να μη συμβιβάζονται με πράγματα τα οποία έχουν υλισμό. θα κερδίσουν περισσότερα στην πορεία αντιστέκοντας σε πράγματα τα οποία από τον τίτλο και μόνο να καταλάβουν ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε σε πάρα πολλά κακό κείμενα που επισέρχονται στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, για να υπάρχει ένα καλύτερο αύριο.
0: Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς που βρέθηκες αυτό το πρωί εδώ στο 8ο και είπαμε αυτά τα λίγα πράγματα. Εύχομαι να σύντομα, όταν σε μια επόμενη επίσκεψή σου στην Αθήνα, να ξανακάνουμε μια
1: επίσκεψη. Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Να πούμε περισσότερα. Η χαρά είναι όλη δική μας. Έχουμε ανάγκη. Αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν και σένα, Βασίλη. Να είσαι πάντα καλά, πάντα δημιουργικός.
1: Εμείς ό,τι μπορέσαμε και ό,τι προλάβαμε, καταθέσαμε. Τώρα. Εγώ εισπράττω την εκτίμηση, βέβαια, την αγάπη του κόσμου.
0: Ήταν επίσης συγκινητική και στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στο βιβλίο σου στο Σταυρό του Νότου, η παρουσία του εγγονού σου, του Βασίλη Σκουλά. Και αυτός ένα εξαιρετικό παιδί, ένα φωτεινό παιδί.
1: Θέλω να πιστεύω ότι βάλαμε τα μπόλια, βάλαμε το σπόρο, οπότε εντάξει.
0: Να είσαι πάντα καλά.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8ο.shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8ο.shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
4: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
6: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

πρώτο βινήλιο του Δημήτρη Μπάκουλη είναι γεγονός. Μία ζωντανή ηχογράφηση στον Σταυρό του Νότου από τις sold out εμφανίσεις του. Συμμετέχουν Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Φασούλη, Προδρόμου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το odoshop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Κάρμα, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο,

Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα για τους εραστές της υψηλής τέχνης του τραγουδιού. Μια ειδική εκπομπή με θέμα «Η γυναίκα στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που πια δεν ακούμε στα ραδιόφωνα. Μια εκπομπή που νομίζω ότι θα σας συγκινήσει και θα την ακούσετε με γλυκιά και αβάσταχτη νοσταλγία. Καλή ακρόαση!

Αυτή η σειρά των τραγουδιών είχε εκδοθεί παλιά και σε ένα CD, εξαιρετικό CD. Και χωριζόταν σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος ήταν τα μυστηριώδη κορίτσια που αγαπήσαμε, οι παλιές γλυκές μας αγαπημένες, η Ελένη, η Περιμπανού, η τρελή του φεγγαριού, ένα Ερικό και η μικρή Ραλού.

Είναι βέβαιο ότι αυτά τα τραγούδια με την υψηλή ποιότητα και το ήθος τους μας προσέφεραν διαφορετικές και μεγάλες συγκινήσεις, που δυστυχώς τα σύγχρονα τραγούδια δεν μας τις προσφέρουν. Γι' αυτό καλό είναι να τα ακούμε

Μια ειδική εκπομπή σήμερα, μια εκπομπή που παρουσιάζω με μεγάλη αγάπη. Το θέμα είναι η γυναίκα στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Για αυτούς που θυμούνται και για αυτούς που θέλουν να μάθουν. Καλησπέρα ή καλημέρα, ανάλογα από ποια χώρα και ποια ώρα μας ακούτε. Εδώ είμαστε με αγαπημένα τραγούδια αφιερωμένα σε εσάς.

Και ο τρίτος κύκλος είναι οι όριμες, οι πολύπλανκτές, όπως η Μαριάνθη των Ανέμων, ας πούμε, οι αδερφές Τατά και άλλες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Φιλιά, Αντώνης Ανδρικάκης.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλακώνει.

μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί.

0: σκέψη και το περιποιείται.
1: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
2: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.